0: αν τα τι πρόβλημα και σε, μπορεί να χάσει το τραμπού, να είναι beneficio τύπο παίς. Είναι μια frustration. Πως άκου άλγο το τόμο λουγά που τα νότα χούστου. Πως άκου, πέρα από μάναν τα μαρά. Πως το μπέμπα δέον κομμουνιδάτ σιγούν λέιναν, αν το πουτίνκου κουάντο που μες να λέιναν. Δεν εσέι την δίτσο το πίσα, που πασένσι που τα κάνα γλώρια. Πως άκου, αυτοί οι Ολλανδές να το πίσα, χοντόλτε στο σχόνο σάκ. Προτείν πια, εχοντόλτε, Βοσά, τα ανσάπου πας, όπως θα κόσταν κου ατομολογά κου να τα πέσει κου είναι νότα κορέκτο. Αν το συνάμπω ασύ έλε κουμί, κου τα παλαμεντάριο. Τα βοτα βίζω με προμέμινε σε διαρρούπα από ούτσο άνια. Εμφίν, τούρε σένα, κου πότε πίσα, βοσά από τίμπο κοντάκτο να είναι κου κίκο κίκο κου νορμαλμέντε. Βοσά από τα πίσα κου πόρτα να τα αμπουσά διεσούνα κου μένους λόπο του να ρεσιστένσια. Να σε κουμί. Imaginavo que quando andassi con l'amore, chiquito, il signore con la Bibbia marginal, con un'ultima maniera per difendere su me. Anto, e in anta cammino governo, tengo salendo in avanguardia di nostro pueblo. E ora ho esperienza e sacchi, con me, e ti donavo un rabbia, ora gente non ti usa, ti misbruik, misuse, ti mal usa, non poter, non. Porta para razonan político o razonan personal.
1: E você é o telefone que vai se bajar a chamada por dia?
0: Não, me não cheque.
1: Mando de partido?
0: Só, não, me não cheque. Não, me não cheque. E esse aí, mas sinceramente, você, semana passada, toda semana aqui, me estava com foco, riba me trabalho como parlamentário e riba me caso. Esse aí estava com a minha prioridade. Você, para bem claro que caso, né? Tudo o custo estava secundário nesse aí. Você, you fight one battle at a time. And you choose what battle you fight. Cosa? Anto, vai bringa tur battaglia, o me se pone prioridade. Mesco scoro pota governar. Decisionan difícil, botingo ranks heitan riba prioridade, anto tu mabu decisionan. De sei tava de caso, comi tava sesina drug base, co mi no porta, tava da mucho de comunidade, tem esse sentido de misa, de nightlife, of the gozo, and so forth, pa sumida concentrar riba e inusitia accordo si contro mi e mia famiglia.
2: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurancia. Il telefono 528-8888 Bouhart rappresenta tutte le compagnie di sicuro a Kinaruba. Votavo da sa, con

0: Εσέιτ Ρουμπιάνο. Εσέιτ τα και γνωστά. Σαλούτ. Νος Ίσλα. Νος Ερπής. Μπαλάσι.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9. E diferencia arriba Boguía.